0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. KISS 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: Plus 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης, εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.

0: these beautiful things that I've got.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στο KIS 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα και από μένα σε όλους. 3 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στον KIS. Μέχρι και τις 11 θα βρισκόμαστε στην παρέα σας. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.

0: είμαστε και εμείς λοιπόν, Fever Dream, στα 6 λεπτά μετά τις 8. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην Ελευθερία μου και τον Νικόλα μου που μας ακούνε. Πάνε σχολείο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πάνε σχολείο. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, 271η ημέρα του έτους, ανατολή στις 7 και 16 πρώτα λεπτά, ενώ στις 7 και 4 πάλι έρχεται η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
1: Τέλεια.
0: Σοβαρή ημέρα. Ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία. Εθνική ημέρα κατά της παιδικής στις Φιλιππίνες, ξέρετε. Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Το γιορτάζουν στην Γερμανία και την Ελβετία τον καφέ, εμείς εδώ τίποτα, έτσι. Κάνε μία ανόητη ερώτηση, Ask a Stupid Question Day, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει καμία ανόητη ερώτηση, με δεδομένο το γεγονός ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Οπότε
0: ακριβώς,
1: κάθε ερώτηση μπορεί να μας δώσει μία πληροφορία που να είναι χρήσιμη να μας επιβεβαιώσει μία πληροφορία.
0: Και πρόσεξε με, η συγκεκριμένη ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σχολική εκδήλωση, με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Στο ορτολόγιο σήμερα, Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού, Αγίου Αλκίσων, Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, Αλκίσων, ιδιαίτερο το όνομα αυτό, δεν το ξανακούσει. Χρόνια σας πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή και άλλους λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Δεν ξέρω ο Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
1: Τα είπαμε του Καζαμία
0: προχθές. Τα έχουμε πει, θα επιστρέψουμε.
1: Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Θες να σου πω διαγωνισμούς.
0: Να πάμε να πούμε κανένα
1: λοιπόν,
0: διαγωνισμό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον αγαπημένο διαγωνισμό Γνωρίζεις Κερδίζεις, ο οποίος συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα. Διεκδικείτε λοιπόν, μόλις ακούσετε τον ήχο του πλοίου, μας καλείτε, παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή. Και διεκδικείτε εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή, έχετε 5 δευτερόλεπτα να απαντήσετε σωστό ή λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και καινούριο καταπληκτικό διαγωνισμό. Αν νομίζετε ότι έχετε ταλέντο στη φωτογραφία ή θέλετε απλά να μάθετε πώς να βγάζετε καλές φωτογραφίες, ο KISS961 και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίες για αρχάριους.
0: Τι ωραίο!
1: Πώς συμμετέχετε τώρα σε αυτόν τον διαγωνισμό? Όταν ακούσετε το κλικ της φωτογραφικής μηχανής, που είναι ο χαρακτηριστικός ήχος, μας καλείτε στο 2810-255-961. Ο πρώτος που θα καλέσει τσουπ μπαίνει στην κλήρωση.
0: Αυτό εδώ. Μόλις το ακούσατε
1: είναι,
0: τότε.
1: Είναι ο ήχος της παλιάς της φωτογραφικής,
0: ναι,
1: της original,
0: βέβαια,
1: της καλής.
0: Αυτής με το flash.
1: Λοιπόν,
0: με φίλοι, ναι, ήθελα να πω.
1: Οπότε αυτοί οι διαγωνισμοί τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Προσθέστε εδώ και εισιτήρια για το Τεχνόπολης και bowling.
0: Έχω,
1: και χαμός θα γίνει πάλι σήμερα.
0: Πολύ πράγμα έχουμε μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. We

0: λοιπόν με τη Miley της Cyrus 16 λεπτά μετά τις 8 έτοιμη για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τον απόϊχο της συναυλίας της Βύσης, έχω πόσα θέματα να σου πω για να Βύση.
0: Είναι 8, όλα.
1: 10, δεν Βύση, ξέρω.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Παιδιά,
0: Βύση.
1: Έχω πολύ Βύση σήμερα. Ναι. Συγχωρέστε με, θα πούμε και άλλα πράγματα.
0: Και
1: αλλά
0: όσοι
1: κυριαρχή...
0: πήγατε, 28, 12, 55, 61, να έχουμε και αυτό που δεν σμάρτυρε.
1: Παιδιά, θέλω λίγο την εμπειρία από την Άννα Βύση.
0: Γιατί εμείς δεν πήγαμε.
1: Γιατί μίλησε πολλοί κόσμος. Πήγαν και πάρα πολλοί επώνυμοι. Μίλησε και ο Φίβος για τη Βύση. Γενικότερα θα σας τα πω όλα αυτά. Έχω την Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία μας μιλάει για το πώς αισθάνεται τέλος πάντων μετά την επίθεση με το βιτριόλι. Έχω τη Μίνα Καραμίτρου, τη δημοσιογράφο, η οποία κάνει μια δήλωση που λέει: έχω κλάψει πολλές φορές στις τουαλέτες της Γαδά, και θα δούμε τι εννοεί και πώς όλο αυτό έχει επηρεαστεί από τα ρεπορτάζ που έκανε. Άκου τώρα να δεις, εγώ το την Παρασκευή πήγα στο Πανεπιστήμιο, στη βραδιά ερευνητή.
0: Αχ παιδιά, τι ωραίο.
1: Παιδιά στο Πανεπιστήμιο, το τι είδαμε από ποντίκια και από ψάρια που έχουν ένα πολύ παρόμοιο οργανισμό με τους ανθρώπους, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν εξαιρετική εκδήλωση. Αλλά τώρα διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές δημιούργησαν ποντίκια με ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό.
0: Να τα.
1: Οπότε στο μισό εγκέφαλο του ποντικού έχει ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Θα σας το πω και αυτό γιατί είμαι και επηρεασμένη από το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, για τη συνέχεια. Έχω τον Bill Gates, ο οποίος έκανε κάποιες πολύ σοβαρές δηλώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πόσο απαραίτητες είναι οι δικλείδες ασφαλείας και για το γεγονός ότι οι κίνδυνοι που κατονομάζουν δεν είναι υπερβολή. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με την κακοκαιρία, γιατί είχαμε σε πάρα πολλά σημεία και του νησιού σφοδρές βροχοπτώσεις. Στο Μόνο Ναύτη, ας πούμε, είχαμε κάποιες πλημμύρες και κάποιες έτσι ψιλοκαταστροφούλες. Στη Σύρο είχαμε επίσης σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τους δρόμους. Στη Χαλκίδα το ίδιο, σε αρκετά σημεία στην Εύβοια. Οπότε θα πάμε λίγο να δούμε και τέτοια θέματα. Υπήρξε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό την Παρασκευή, αν δεν απατώμε, στην πόλη μας, με τη σύλληψη ενός 40χρονου, ο οποίος είχε γίνει ο εφιάλτης κάποιων έτσι γυναικών στην περιοχή του Μασταμπά.
0: Α, ανάτα.
1: Θα σας πω, γιατί ήταν επεισοδιακή και η σύλληψη και το τι βρέθηκε στην κατοχή του, και γενικότερα θα το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Υπάρχει πρόβλημα με τα κηλικία των σχολείων, του νησιού και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά κηλικία τα οποία έχουν μείνει ξεκρέμαστα και θα δούμε τι ακριβώς τέλος πάντων συμβαίνει και για ποιο λόγο είναι όλο αυτό. Έχω εδώ ένα κύριο ο οποίος προωθούσε ένα σκεύασμα με το οποίο μπορούσε να ξεγελάσει τα αλκοτέστ.
0: Να το. Ορίστε.
1: Τι άλλο έχω. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις σχολικές εκδρομές, διότι έχει βγει μια νομοθεσία η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και πλέον θα γίνονται μόνο οι περιπατητικές και όχι με μετακινήσεις. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω νέο κανόνα στις προσλήψεις, υποχρεωτικός ο μισθός στις αγγελίες. Θα πρέπει να γράφετε.
0: Να αναφέρετε στην αγγελία.
1: Ναι, για να ξέρει ο άλλος. Με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Να καλέσω, να μην καλέσω.
0: Να το.
1: Αυτά έχω. Τα υπόλοιπα είναι όλα αναβίση.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Παίρνει φωτογραφίες, παιδιά, έχει κολλήσει.
1: Πάρτε πόζες, πάρτε πόζες.
0: Και ποιον έχω στη γραμμή? Είναι... Α, παιδιά, έπεσε η γραμμή. Παίζουμε για το διαγωνισμό φωτογραφίες με τα σεμινάρια. Τα τετράμινα σεμινάρια που είναι το μεγάλο μας δώρο για αυτή την εβδομάδα. 28-12-55-61. Όποιος θέλει να συμμετέχει, είναι η πρώτη γραμμή που μπαίνει κατευθείαν μόλις ακουστεί η φωτογραφική μηχανή στον αέρα. Ο πρώτος που θα καλέσει μπαίνει και στην κλήρωση. Που έρχεται πότε, Βίτα?
1: Η κλήρωση θα έρθει την Παρασκευή, ναι, 2 του μήνα, και τα μαθήματα ξεκινάνε στις 12.
0: Στο επιτόπιο.
1: Κάτσε να δω πότε είναι 12.
0: Στο επιτόπιο, με το που κερδίζεις ξεκινάς τα μαθήματα 4 μήνες δωρεάν μαθήματα για αρχάριους, για να μάθετε,
1: δηλαδή,
0: να φωτογραφίσετε ωραία.
1: Εμείς θα
0: ωραία.
1: Κάνουμε την κλήρωση Παρασκευή 2 του μήνα, μετά η επόμενη Δευτέρα είναι 5 και
0: μεθ'
1: επόμενη μετά είναι 12 που ξεκινάνε. Όχι, μία εβδομάδα.
0: Α, μία εβδομάδα.
1: Αυτή την Παρασκευή.
0: Α, παιδιά, 28 του Σεπτέμβρη φεύγει και αυτός εδώ μήνας. Τι λες τώρα.
1: Αυτή την Παρασκευή είναι τετράμινα σεμινάρια για αρχάριους, το τονίζω, από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, και θα σας δώσω έτσι δυνατότητα να μάθετε να βγάζετε καλές φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορεί να έχετε και ταλέντο και να θέλετε να ασχοληθείτε και διαφορετικά. Έτσι,
0: και να το εξελίξετε μετά. Δεν ξέρεις ποτέ, βεβαίως.
1: Και λοιπόν, επίσης, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, να κάνω ένα μικρό spoil. Συνήθως σε αυτές τις ομάδες, αυτά τα σεμινάρια, γίνονται πολύ ωραίες παρέες. Γιατί κάνεις φωτογραφικές βόλτες μες στην πόλη, κάνεις νυχτερινή φωτογραφία, κάνεις διάφορα πράγματα.
0: Σε κόβει και λίγο η λόρδα και μετά πάτε όλοι για τσιμπούση.
1: Έτσι κάπως γινότανε παλιά. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θες να μας βάλεις να ακούσουμε και το απόσπασμα από τον νικητή του Εκμορφή, του ΙΣΑΕΚ Μορφή?
0: Για να πάμε να ακούσουμε τι έγινε την Παρασκευή.
1: Καλό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Η Στέλλα.
2: Ναι.
1: Στέλλα, είσαι η τυχερή.
2: Ναι. Α, τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Στέλλα,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κερδίσει μια ετήσια υποτροφία από το ΙΣΑΕΚ Μορφή για τους τομείς. Έχεις σκεφτεί σε ποιο τομέα θα ήθελες να σπουδάσεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Να σου πούμε, να σου πούμε ποιοι είναι οι τομείς.
1: Είναι οι τομείς.
2: Ναι, ναι, ξέρω, τους έχω ακούσει, αλλά δεν έχω αποφασίσει.
1: Τώρα με τι ασχολείσαι?
2: Τώρα με τα παιδιά μου.
0: Α, ορίστε. Μανούλα.
3: Ναι, εγώ να εξαφανιστώ.
0: Να εξαφανιστείς εσύ.
2: Ναι,
0: λοιπόν, πολύ μεγάλο το δώρο. Θα σε ενημερώσουμε και εκτός αέρα.
2: Ναι.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Έχεις κάνει κάποιο πτυχίο μέχρι στιγμής?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ποιο τομέα ήταν οι σπουδές που έχεις μέχρι τώρα?
2: Στο sport management.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε υγεία, διοίκηση και οικονομία, κομμωτική και αισθητική, παιδαγωγικά ή τουριστικά. Είναι πολύ η κλάδη.
1: Κοίτα, ναι, το sport management μπορείς να το συνδυάσεις και με την υγεία και με τα παιδαγωγικά.
2: Ναι, θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, θα σε καλέσουμε ξανά εκτός αέρα για να πούμε λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Αυτά ζήσαμε λοιπόν την Παρασκευή που μας πέρασε με το κορίτσι που ήταν το τυχερό. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Αθηναϊκή πυλογραμμή θέλω να πάμε μια
1: φορά.
0: Θα
1: πάμε Αθηναϊκή πυλογραμμή. Ναι, θα σε πάω στο σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Με 40 χρόνια εμπειρία η Αθηναϊκή πυλογραμμή φροντίζει και μας, σε κάθε της δημιουργία να μας προσφέρει έτσι διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Να πούμε ότι είναι μια οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς και στην Καντάνου 27 και Λευθέρνες θα βρείτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων.

0: Είμαστε λοιπόν και με τη Miley της Cyrus. Να ευχαριστήσουμε και το Ηράκλειο Bowling Center που και σήμερα ήταν μαζί μας. Και το Fun Factory, ο παιδότοπος ο τεράστιος δίπλα, όπου πραγματικά είναι ώρες ξεγνιασιάς για μικρούς και μεγάλους, διότι και ο γονιός ηρεμεί. Και το παιδί ευχαριστιέται, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν τα πιο σύγχρονα έτσι, νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Υπάρχει το μπιλιάρδο, υπάρχουν καινούργιες μηχανές bowling και φυσικά ο παιδότοπος που μοιράζει διασκέδαση και στους μικρότερους. Όλη η οικογένεια κάνει strike στη διασκέδαση στο Fun Factory και στο Ηράκλειο Bowling Center. Να πω και ένα τηλέφωνο, 28 13 44 4 14. Θέλω να σου πω ότι ο Γιάννης, σε σχέση με την αναφορά που κάναμε πριν στους δίσκους, όχι του σερβιρίσματος, ναι, της μουσικής, λέει ότι ακούγαμε και ραδιόφωνο και περιμέναμε να παίξει το τραγούδι που θέλαμε για να το γράψουμε σε κασέτα.
0: Έτσι.
1: Ναι, παιδιά, αυτές οι εποχές.
0: Και μάλιστα λέγαμε να μην μιλήσει μέσω παρουσιαστής, να μην μιλήσει για να.
1: Θέλω να σας πω τι μου συνέβη φέτος στο σχολείο του μικρού μου του γιού, όπου στα υλικά που μας ζήτησαν οι άνθρωποι να πάμε στην αρχή της χρονιάς έγραφαν μέσα και CD. Πάω εγώ
0: για
1: στη
0: να διώξουν τα περιστέρια.
1: Τη λέω, σας έφερα μερικά CD. Έχω πολλά. Τη λέω, αν τα χρειάζεστε για κάποια κατασκευή, κάτι πείτε μου, ρε παιδί μου, να σας φέρω κι άλλα. Όχι, όχι, μου λέει. Θέλουμε να κάνουμε ένα αρχείο, γιατί επειδή δεν θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια, να τα δείχνουμε στα παιδιά. Στα μουσιακό έβριμα. Καταλάβατε έτσι.
0: Εμένα που μου δώσανε σε CD μια μαγνητική τομογραφία, του λέω, παιδιά, να το βάλω πού το CD να τη δει. Έχει, λέει, ο γιατρός, λέει, που θα το. Ο γιατρός είναι στο 2026, δεν νομίζω ότι είναι στο 1995.
1: Σε πληροφορώ ότι επειδή οι γιατροί γνωρίζουν το γεγονός ότι, ότι όλα τα διαγνωστικά δίνουν σε CD, έχουν μια εξωτερική μονάδα που συνδέεται με USB.
0: Θα συνεχίσει να βιώνει για πολλά χρόνια αυτές οι εξωτερικές μονάδες για να ξέρουμε και μέχρι πότε θα δίνουν.
1: Πάρε εσύ μια καλού κακού να την έχεις. Είναι παιδιά σαν, είναι σαν τις βιντεοκασέτες που τις κάναμε σε CD για να τις κρατήσουμε.
0: Μπράβο.
1: Και που τώρα πρέπει να κάνουμε και το CD. Στιγκάκι, ας πούμε, ναι. Το βίντεο να το μετατρέψει σε, ξανά σε άλλη μορφή.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι,
0: είναι τρομερό.
1: Βήμα-βήμα.
0: Αυτό.
1: Όχι όλα μαζί,
0: ναι,
1: βήμα-βήμα.
0: Μην γίνει η εξέλιξη απότομα και πάθουμε κάτι.
1: Κρίμα είναι κιόλας.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο break των 9:30. Ήδη έχουμε καθυστερήσει.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη.

0: Where is my husband? Ταξιδεύει. 28-12-55-9-61. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο και να η πρώτη γραμμή. Ναι, παρακαλώ, γεια σας. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
1: Γιώργο, λένε.
0: Είσαι ο Γιώργος ο ηλεκτρολόγος?
1: Ναι.
0: Γιώργος, έχω μάθει τη φωνή, δεν Γιώργο πια.
1: Θα την αλλάξω λίγο.
0: Έχεις φωνή ηλεκτρολόγου.
2: Γιώργο, λοιπόν, τώρα εντάξει, αυτή τη βδομάδα δεν έχεις προλάβει να μπεις στην κλήρωση, αλλά την προηγούμενη βδομάδα είχες μπει.
1: Είχα μπει, αλλά δεν έτυχε να κερδίσω κάτι. Ο Ερμής μας θα χάλασε όλα.
0: Δεν πειράζει, με παιδί, μπορεί και για εσένα αυτή τη βδομάδα να είναι τυχερή εβδομάδα. Θα προσπαθήσεις ξανά.
1: Το εύχομαι, εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Καλή
2: σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. 28-12-55-96. Την έχω, την έχω, ναι. Α, δεν την έχω. Ναι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
3: Αλεξάνδρα. Θα μπαίνω στην κλήρωση για πάντα.
0: Αλεξάνδρα, από πόσα χρόνια μπαίνεις για να το λες έτσι?
3: Πολύ.
0: Και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα.
3: Δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Ποτέ όμως δεν είναι αργά.
3: Ήρθε η ώρα.
0: Αυτό μπορεί, αυτή η εβδομάδα να είναι η δικιά σου τυχερή εβδομάδα. Οπότε θέλω να είσαι εύστοχη τουλάχιστον στην απάντηση. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
2: 5 δευτερόλεπτα, καλή επιτυχία.
0: Στην αργοναυτική εκστρατεία, το πλοίο του Ιάσωνα λεγόταν Μαριγό. Σωστό ή λάθος? Λεγότανε πώς, θυμάσαι?
3: Όχι, αλλά Μαριγό δεν λεγόταν.
0: Αργό. Λεγότανε, ναι, και εγώ το είδα εδώ, μην νομίζεις, και εγώ το Μαριγό θα... Εγώ μπορεί να λέγα και σωστό εντωμεταξύ, το σκέφτομαι. Μάργο, Μαριγό, Μάργο. Δεν είναι λίγο, δεν μου σου θυμίζει λίγο την πατίτσα, πώς τη λένε αυτή την... Πατίτσα δεν τη λένε, την κρουσαλά.
2: Ναι.
0: Αυτή δεν είχανε.
2: Την πεθερά λες.
0: Μπράβο, Μάργο δεν τη λένε την πεθερά της κρουσαλά.
2: Την πεθερά, μα έχουμε.
0: Έχω φοβερά χρήσιμη πληροφορία σε αυτό τον εγκέφαλο που κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα, θέλω να σας πω. Δηλαδή βλέπετε ότι πραγματικά η κυκλοπαιδική μου γνώση είναι εξαιρετική. Λοιπόν, μπήκε στην κλήρωση, Αλεξάνδρα.
3: Μπήκα, ναι.
0: Τα κατάφερες και μπήκες. Ευχόμαστε να βγεις νικήτρια από αυτή την κλήρωση. Οπότε μένεις για λίγο στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Και καλή σου επιτυχία. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Βίτα, το Power Play της εβδομάδας έρχεται.
2: Έτοιμο,
0: όλα. Θα πάμε στο break μας και ερχόμαστε.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
10: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
13: Kiss. 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμαστε.
16: Μιχάλης και Εβίτα.
17: The Dirty Show.
16: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να υποδεχτούμε και την εταιρεία Κασοτάξη στην παρέα μας, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και την κομψότητα και την υψηλή ποιότητα και φυσικά το υπέροχο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, Κασοτάκης και για τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε κάποια σχολικά έτσι θέματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, υπάρχει μια υπουργική απόφαση για τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Τις εκδρομές.
1: Δημόσιων ιδιωτικών σχολείων, που εντείνει την γραφειοκρατία στα σχολεία. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάρα πολύ η διενέργεια εκδρομών.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξεσηκωθεί εδώ οι άνθρωποι. Διότι προτείνεται μία ενιαία διαδικασία επιλογής μεταφορικού φορέα στην αρχή του σχολικού έτους για τις ημερομηνίες μετακίνησης, ώστε να μην χρειάζεται νέα πρόσκληση και η συλλογή προσφορών και δεν ξέρω τι. Στο εντωμεταξύ,
0: για τα λεωφορεία δηλαδή το κάνουνε.
1: Ναι, γενικότερα δεν μπορεί μια σχολική μονάδα να προγραμματίσει το Σεπτέμβριο που ανοίγουν ή άντε και τον
0: για
1: Οκτώβριο.
0: Για όλο το χρόνο.
1: Για όλο το χρόνο.
0: Δεν γίνεται,
1: γιατί
0: παιδιά.
1: Δεν ξέρουν ούτε ημερομηνίες ούτε
0: αυτό.
1: Τι μπορεί να συμβεί.
0: Συνθήκες.
1: Ναι, και στη χώρα οι συνθήκες, όχι μόνο τέλος πάντων να στηγεί σε κάθε σχολική μονάδα.
0: Και οικονομικές συνθήκες, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν όλο το χρόνο να τα σκάνε για να πηγαίνουν τα παιδιά εκδρομές. Sorry κιόλας.
1: Και λέει κιόλας εδώ ότι βάζουν κάποια όρια στα χιλιόμετρα, χρειάζεται ηλεκτρονική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών στην τροχέα για να μετακινηθούν πλέον, αν είναι η διαδρομή πάνω από 35 χιλιόμετρα και διάφορες άλλες έτσι καταστάσεις.
0: Αλλάζει λοιπόν η γραφειοκρατία.
1: Ναι. Δυσκολεύουν πάρα πολύ αυτή την κατάσταση. Βέβαια, είναι απαραίτητο τα παιδιά να πηγαίνουν εκδρομές.
0: Εννοείται αυτό.
1: Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και όχι μόνο μια εκδρομή μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και προς τα έξω και τη φύση να επισκέπτονται και διάφορα άλλα πράγματα. Και έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με τις εκδρομές. Έχουν και κάποια θέματα, τεθεί και κάποια θέματα ασφάλισης των σχολικών εκδρομών, πώς ασφαλίζονται τέλος πάντων. Είχαν μια συγκεκριμένη αστική ευθύνη από τα τουριστικά γραφεία που τις κλείνανε. Τώρα όμως θέλουν να γίνεται ένα μαθητή.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, πώς θα γίνεται αυτή η ασφάλιση και πού θα μετακυληθεί το κόστος. Καλά, ναι. Το κόστος είναι δεδομένο ότι θα μετακυληθεί στο γονέα.
0: Ακριβώς. Μονόδρομος είναι,
1: ναι,
0: και το κόστος.
1: Το θέμα είναι τέλος πάντων πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία και δεν έχει διασαφενιστεί ακόμα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και με τα κηλικία.
0: Όπα, να τα.
1: Διότι σε πολλά σχολεία έχουμε δει τους διευθυντές να κάνουν έκκληση προς τους γονείς να στηρίξουν τα κηλικία των σχολείων, τα οποία λόγω του ότι έχουν αφαιρέσει με υπουργική απόφαση κάποια προϊόντα από τον κατάλογό τους, δέχονται πολύ μεγάλο ανταγωνισμό από το φούρνο που είναι απέναντι, από το, ναι, περίπτερο που είναι δίπλα, από το σούπερ μάρκετ που είναι παραδίπλα, που εκεί πέρα δεν έχει τεθεί αντίστοιχος περιορισμός. Και υπάρχουν ήδη 4 κηλικία στην πόλη μας, τα οποία έχουν
0: λουκέτο.
1: Ναι, αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη σχολική μονάδα, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν μαζί τους, ας πούμε, ένα λίτρο νερό. Έχουν ένα παγουρίνο, ναι, με 500 ml νερό, ας πούμε, αλλά θα χρειαστούν ένα νεράκι. Επίσης, δεν είναι και όλοι οι γονείς κάθε μέρα alert να έχουν έτοιμο ένα σνακ για το παιδί τους και διευκολύνεται να μπορεί να πάρει το παιδί ένα κουλούρι από το κηλικείο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μπορεί στον οποιοδήποτε να τύχει να μην προλάβει. Είμαστε και μηχανές ασταμάτητες. Οπότε, γενικότερα δημιουργείται θέμα με τη νέα διάταξη έτσι, που έχει βγει. Και έχουμε 4 κηλικία που είναι ήδη κλειστά και ακολουθούν άλλα 15. Θα γίνουν εκτάκτως κάποιοι διαγωνισμοί από το Δήμο Ηρακλείου.
0: Μα,
1: για
0: παιδιά,
1: να βρεθούν νέοι κηλικοί, ναι, άρχες.
0: Διαγωνισμός να γίνει. Θα πάει ο άλλος να βάλει τα λεφτά του να κάνει μια χύψη ωμέγα επένδυση όταν ξέρει ότι δεν θα βγάλει τίποτα.
1: Μα δεν είναι ότι. Κοίτα, υπάρχει ένα πλαφόν σε τιμές. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει ένα πλαφόν σε τιμές το οποίο καλεί τους τους ανθρώπους που έχουν τα κηλικία να κρατήσουν τις τιμές χαμηλές. Αυτό έχει να κάνει
0: τι
1: με την οικονομία.
0: Αυτό? Χαμηλό κέρδος.
1: Ναι, αλλά έχει να κάνει και με την οικονομία που επικρατεί στη χώρα γενικότερα. Δεν μπορεί ένας γονέας να δίνει στο παιδί του ένα μεγάλο ποσό για να ξοδεύει στο κηλικείο.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αλλά περίμενε λίγο. Κρατάει το κέρδος σε ένα λογικό επίπεδο, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ χαμηλό, είναι ένα λογικό επίπεδο. Διότι ξέρουμε όλοι ότι ένα μπουκαλάκι νερό όταν το πάρουμε το σούπερ μάρκετ κάνει 20-25 λεπτά και όταν το πάρουμε το κηλικείο κάνει 40-50. Οπότε, ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα κέρδος, αλλά είναι σε λογικά επίπεδα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν είναι υπέρογο,
0: αεροδρόμιο.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι αεροδρόμιο.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μπορούμε να βοηθήσουμε και όλοι εμείς οι γονείς στα κηλικεία κάνοντας έτσι κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν θα γίνουν σχολικές γιορτές να αναλάβουν τα κηλικεία. Ένα κέρασμα που θα το υπομειστεί ο Σύλλογος Γονέων και κατά συνέπεια Ναι. Οι γονείς που θα έχουν ενισχύσει το σύλλογο γονέων.
0: Δεν το
1: πιστεύω
0: να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι.
0: Δεν θα υπήρχε όμως η δυνατότητα να ήταν κρατικά ακόμα και τα κηλικία που να μην έχουν περιθώριο μεγάλο κέρδος, μιας και θα ήταν μια κρατική επιχείρηση και να τέλειωνε εκεί η υπόθεση.
1: Καταρχάς, έχουμε δει πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν κηλικία μέσα στους χώρους εργασίας και ένα ποσό επιδοτείται από το από τις εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης για τον εργαζόμενό του. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα. Δεν το ξέρουν πολύ ή το εφαρμόζουν λίγοι τέλος πάντων. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα μικρό ποσό που καταβάλει ο εργοδότης κάθε μήνα στις εισφορές για τον εργαζόμενό του, το οποίο είναι για τη διατροφή του κατά τη διάρκεια του 8ωρου εργασίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το ποσό που πηγαίνει στα κηλικία και έχουν οι εργαζόμενοι δωρεάν ένα κουλούρι και ένα καφέ ή ένα κουλούρι και ένα χυμό ή ένα τόστο, δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβαίνει και με τους μαθητές. Θα μπορούσαν δηλαδή ενιαία από το κράτος όλοι οι μαθητές να έχουν καθημερινά ένα κουλούρι.
0: Κάτι, ναι. Και να είναι αρμόδιο το κηλικείο. Και να έχει μόνο κουλούρια και νερά. Τελειώσαμε. Τι άλλο να χρειαστεί, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Μπορεί να έχει και κάποια άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά να είναι στα υπόλοιπα να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος. Να υπάρχει μια διατίμηση σε αυτά που πρέπει να είναι σε χαμηλές τιμές για να είναι τα παιδιά του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γενικότερα είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Παιδιά, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν άπειροι. Αρκεί να θέλεις να τους δεις. Και ένας ιδιώτης συνήθως θέλει να τους δει. Το κράτος δεν θέλει να τους δει αυτούς.
1: Πάντως θα πρέπει, επειδή υπάρχει τώρα αυτή η κατάσταση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μπορούσε να υπάρχει ο επιτηρητής, πώς λένε αυτούς που έχουν την επιμέλεια του κτηρίου.
1: Ο
0: επιστάτης να είναι και κηλικιάρχης, δηλαδή να πηγαίνει από νωρίς ένας άνθρωπος να ανοίγει και να υποδέχει τους μαθητές, μετά συγκεκριμένο χρόνο να ανοίγει το κηλικείο και να υπάρχει διαθεσιμότητα ακόμα και ένας αυτόματος πολιτής για νερά, που θα μπορούσαν απλά με κέρμα να παίρνουν τα νερά μόνο. Και όλα αυτά να γίνονται με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Κοίτα, τι να λέμε τώρα.
1: Οι σχολικές μονάδες έχουν πολλά παιδιά, Μιχάλη. Μιλάμε για πάνω από 300 παιδιά που έχει κάθε σχολική μονάδα.
0: Ας πούνε
1: αυτόματοι πολιτές. Χρειάζονται και άνθρωποι για να τα εξυπηρετήσουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, λύσεις υπάρχουν. Συζήτηση να γίνεται και λύσεις υπάρχουν. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν χαμηλότερα έτσι, ενίκια στα κηλικία, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μεγαλύτερο κέρδος και να μπορούν να εξυπηρετούν τα παιδιά μας. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας που πηγαίνουν στα σχολεία. Και ο κάθε γονέας ας προσπαθήσει να στηρίξει και το κηλικείο έστω με μία φορά την εβδομάδα. Επιτρέποντας το παιδί του να αγοράσει κάτι από το κηλικείο, ούτως ή άλλως και τα παιδιά νιώθουν πολύ καλά που κρατάνε χρήματα
0: για
1: στα χέρια.
0: Για να μάθουν έτσι να διαχειρίζονται και τα χρήματα, όχι τίποτα άλλο.
1: Αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα της βιωσιμότητας των κηλικείων αυτή τη στιγμή.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: My name is Benson Boone.

0: Mystical Magical, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Θα σε πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα, όπου είναι το προσωπικό μας έτσι καταφύγιο, με λεπτομέρεια και ποιότητα. Κρεβατοκάμαρες της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές που έχετε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή για να ανανεώσετε το σπίτι σας. Λοιπόν,
0: 28 12 55 61. Ο πρώτος ή η πρώτη μπαίνει. Δύο διαφορετικές σκληρώσεις. Τώρα έχουμε τη φωτογραφική. Strike a pose. Καλέστε 28 12 55 961. Ο πρώτος ή η πρώτη μπαίνει στην κλήρωση για τα τετράμινα σεμινάρια δωρεάν από την φωτογραφική ομάδα εδώ της Κρήτης. Φωτογραφική εταιρεία Κρήτης.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα θέμα που έχει προκύψει από την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αφορά τη σύλληψη ενός 40χρονου.
0: Α, μας τα πά.
1: Στο Μασταμπά, ναι. Ήταν και λίγο επεισοδιακή. Βρέθηκαν και εκατοντάδες CD με παιδική πορνογραφία. Και άκου τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Οι αστυνομικοί τον έπιασαν επαυτοφόρο σε μπαλκόνι 18χρονης στο Μασταμπά.
0: Τι λες.
1: Στην κατοχή του βρέθηκε και οπτικό υλικό με μη ταυτοποιημένες έτσι γυναίκες. Τρύπωνε στα μπαλκόνια και...
0: Στο μπαλκόνι πώς ανέβηκε, ρε παιδιά? Τι όροφο. Σκαρφάνωνε.
1: Αυτοικανοποιούνταν.
0: Στα μπαλκόνια. Σκαρφάνωνε σε μπαλκόνι. Με ποιο τρόπο, δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει
1: τώρα,
0: να είσαι και λίγο Spider-Man
1: αυτό, ξέρω
0: λίγο.
1: Εγώ.
0: Πώς?
1: Και όπου υπήρχε παράθυρο σε ανάκληση.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε βίντεο και όλα αυτά.
0: Σε ανάκληση συγκεκριμένα, την έβρισκε με την ανάκληση? Ή μήπως εννοείς ότι δεν είχε απλά κλείσει το παράθυρο και ήταν το τζάμι?
1: Τέλος πάντων, όπου υπήρχε,
0: και έβλεπε μέσα,
1: ναι,
0: τι γίνεται.
1: Όπου υπήρχε τέλος πάντων πρόσβαση, έβλεπε.
0: Φαντάζομαι στα ισόγεια θα ήταν πιο εύκολη η δουλειά.
1: Εννοείται. Η περίπτωση του ανθρώπου αυτού νου χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή για πολλούς λόγους και είναι πραγματικά σημαντική η υπόθεση που χειρίστηκαν εδώ οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Διότι αυτός ο άνθρωπος από τον Ιούνιο είχε γίνει γνωστή η δράση του, εισέβαλε στα μπαλκόνια και στα σπίτια, προκαλώντας τον τρόμο από τον μπαλκόνι, τέλος πάντων από τα ανοιχτά παράθυρα, από τις τραβηγμένες κουρτίνες κτλ. Να τραβάει βίντεο. Δύο φοιτήτρες 25 και 20 ετών και μία 18χρονη ήταν έτσι οι άνθρωποι κλειδιά που οδήγησαν στην σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Υπάρχουν ήδη πολλές καταγραφές από κάμερες ασφάλειας σε διάφορες έτσι... σε διάφορα σπίτια που τον έχουν δει να εισβάλλει, όπου έβλεπε ανεβασμένο μπατζούρι τέλος πάντων. Ναι. Αυτό.
0: Ανεξαρτήτως ορόφου. Δεν θα βρω εγώ τρόπο, θα ανέβω.
1: Ναι. Βρέθηκαν και πάρα πολλά. Σχεδόν 500 ψηφιακά αρχεία με παιδική πορνογραφία έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
0: Τι να πεις τώρα εκεί, τι να πεις, πραγματικά τι να πεις.
1: Και λέει εδώ ότι οι αστυνομικοί ένιωσαν φοβερή αποστροφή από τις εικόνες που αντίκρισαν αποθηκευμένες στο κινητό του. Παρενοχλούσε με αιμονικό και ιδιαστικό τρόπο, ταυτόχρονα και φοβιστικό, τις κοπέλες που έβρισκε στο διάβα του. Και ο σκοπός του ήταν μπροστά από το τζάμι του παραθύρου να κάνει τη δουλειά του.
0: Να δίνει πόνο.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα, εκεί δεν ξέρεις πραγματικά τι να πεις.
1: Προσπάθησε να αντισταθεί στεναρά και η αστυνομία έκανε υπεράνθρωπες έτσι προσπάθειες για να τα καταφέρει.
0: Και τον πιάσανε και παυτοφόρο, όπως μου είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρομερό αυτό το πράγμα. Τι δεν ξέρω, ας έχει την ανάλογη τιμωρία, μόνο αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πλέον εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, διότι δεν έχω ξεκάθαρα καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Οι πρώτες
0: εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως αυτή την περίπτωση.
1: Οι πρώτες αναφορές για τον συγκεκριμένο άνθρωπο καταγράφονται από 7 Ιουλίου.
0: Φέτος.
1: Όπου μπαίνει σε αυλές, ναι, και σε σπίτια τέλος πάντων. Και μέχρι και την τελευταία που ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, που ξεκίνησε και η διαδικασία αυτή. Τι να πω, είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Είναι τραγικό, είναι φοβερό, είναι
1: και
0: δεν ξέρω τι
1: είναι. Και ενώ έβλεπε τις κάμερες, γιατί είδα ένα βιντεάκι, όπου μπήκε σε ένα σπίτι ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, που έχει έναν μεγάλο αριθμό ακολούθων στο Instagram. Μπήκε στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού στο Μασταμπά, όπου ο άνθρωπος είχε σε εμφανή σημεία τουλάχιστον 3 κάμερες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ, δηλαδή.
0: Κάνανε μπαμ.
1: Ογκώδης, πώς να σου το πω, ναι, δεν ήταν ναι. κάποια καμερούλα, ήταν ναι. κάμερες. Ναι. Σε τρία σημεία λοιπόν στην αυλή του σπιτιού και αυτός ανενόχλητος μπήκε μέσα και κατευθύνθηκε προς το παράθυρο που ήταν το ένα του μπατζούρι ανοιχτό.
0: Χωρίς καν να επηρεάζεται.
1: Τρεις κάμερες, παιδιά.
0: Σε εμφανή
1: σημεία σας το λέω. Δηλαδή, ο άνθρωπος έκανε καινούριο βίντεο και έδειχνε πού ήταν οι κάμερες και την πορεία που ακολούθησε.
0: Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να κάνει δικαιοσύνη αυτό που πρέπει,
1: ναι,
0: και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται άμεσα βοήθεια σοβαρή.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Φαινομενικά είναι μια συνηθισμένη μέρα με τη ρουτίνα σας να μην έτσι ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Κι όμως δεν λέει να σας φύγει μια αδιόρατη αίσθηση πως κάτι αναπάντεχο, διαφορετικό πλησιάζει. Κάτι ή κάποιος άραγε.
1: 8.
0: Ταύρε, μπορείς να φτάσεις χρονικά στο σημείο που η πνευματική και σωματική εξάντληση ξεπερνάει τις αντοχές σου. Όμως θα μπορούσε να είναι και η στιγμή που η συναισθηματική σου πείνα ψάχνει με αγωνία ένα πρόσωπο για να ξεσπάσει ερωτικά. Πρόσεχε τις παρορμητικές κινήσεις. 7. Δίδυμε, χρήμα, εξασφάλιση, οικονομική συνέπεια. Ακόμα και αν αισθάνεσαι στην εργασία σου πιο σταθερός και από αιωνόβιο δέντρο, αποκλείται να μην στροβιλίζονται αυτές οι λέξεις γύρω από το μυαλό σου.

0: Καταπληκτικό, γιατί ακόμη μία φορά κερδίζεις πόντους με τόλμη και θέληση. Και ισανότερα 9. Λιοντάρια, ίσως δεν το καταλάβατε ή δεν μπορείτε να το ορίσετε ακριβώς με λόγια, αλλά βρίσκεστε σε μία περίοδο συναισθηματικής κάθαρσης. Συναισθηματικό έτσι δηλητήριο βγαίνει από τον οργανισμό σας με την μορφή αναμνήσεων, ονείρων, επαναπροσεγγίσεων ή αναπάντεχων συναντήσεων με το παρελθόν αυτές τις μέρες. Και υπάρχουν έτσι κάποιες τελευταίες σταγόνες που έχουν μείνει. Μη σταματήσετε, 9. Παρθένε, δεν είναι εντελώς ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχεις οικονομικά προβλήματα, όμως σήμερα μοιάζουν να γιγαντώνονται κάτω από την ψυχολογική πίεση που σας πνίγει. Έχετε δύο λύσεις, ή δουλεύετε για να μην σκεφτόσαστε, ή συναναστρέφεστε με φίλους και πάλι με σκοπό να ξεχαστείτε. 8. Ζήγε, πρόσεξε λίγο αυτό το διήμερο με ποιον περνάς το χρόνο σου, κυρίως με ποιον είσαι έτοιμος να βάλεις το κρεβάτι σου. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που σήμερα σε συναρπάζει και αύριο μπορεί να σε φέρει στα όνειρα, στα όρια της παράνοιας. 7. Σκορπιέ, τι και αν τελικά έφτασες σε άλλους προορισμούς από αυτούς που σχεδίαζες, τι και αν μεγαλώνεις και στην πορεία ξέφτησαν μερικά παιδικά όνειρα. Μέρες σαν τη σημερινή ανανεώνεις τη συμφωνία σου με τον εαυτό σου και συνεχίζεις μαζί του με προορισμό το άγνωστο και την υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσεις να προσπαθείς και, θα σταματήσεις να συμβιβάζεσαι. 8. Τοξότη, σαν να φαντάζει μια συμπαντική συνωμοσία, μέρες σαν τη σημερινή ξυπνάς με καλή διάθεση, έχεις όρεξη να διασκεδάσεις, να βγεις, να φλερτάρεις, γνωστοί και φίλοι πνίγονται στη δουλειά και δεν έχεις άνθρωπο διαθέσιμο για να βγεις. Δεν πειράζει και μόνος σου μπορείς να ανταπεξέλθεις τέλεια. 8. Εγώ και ρε, μήπως έχεις πάρει κάπου στην πορεία κάποια λάθος στροφή, μήπως πελαγοδρομείς χαμένος, από πότε ο έρωτας ήταν αφορμή για να υπολειτουργήσεις την καθημερινότητά σου και να ψυχοπλακώνεσαι από τόνους συναισθηματικού μπετών. Έχει έρθει η ώρα να αρχίσεις να βγαίνεις έτσι από αυτή τη διάθεση, διότι είναι ανησυχητική η κατάσταση αυτή. 7. Υδροχόε, ξυπνά η διάθεσή σου για νέα ερεθίσματα, ανεξερεύνητους τόπους, καινούργια πνευματικά και συναισθηματικά τοπία. Ζω σημαίνει ταξιδεύω και αυτό πρέπει να κάνεις όλο το επόμενο διάστημα. Κάθε προορισμός, γεωγραφικός ή πνευματικός, είναι ένας νέος ορίζοντας. Κάθε γνωριμία, ένας νεογέννητος κόσμος. 10. Οι ερωτικές σχέσεις ήταν ιδανικές που υπήρχαν εκεί έξω. Περισσότερο εγωιτευτικοί άνθρωποι που αγαπούν χωρίς ατζέντα και ψηλά γράμματα και ρίχνουν έτσι τον εγωισμό τους για τις δικές σου ανάγκες. Έτσι όπως λοιπόν διαβάζει τη σημερινή πρόβλεψη, μία παρόρμηση να πάρεις τηλέφωνο τον κολλητό σου και να βγείτε έξω να γλεντήσετε πρέπει να σου γεννηθεί. 8.
1: Πάμε για μεσό. ...8,1 παιδιά, καλά τα πήγαμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 28 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και λίγο πριν πάμε στο break, μας θέλω να θυμίσω ότι έχουμε σε εκκρεμότητες.
1: Έχουμε να δώσουμε λοιπόν δύο παιχνίδια bowling σε έναν τυχερό. Έχουμε να δώσουμε εισιτήρια για το Τεχνόπολης και αναμένουμε να ακούσουμε και μία κόρνα ακόμα.
0: Να δώσουμε το bowling τώρα, 28 12 55 961. Καλέστε μας για να σας στείλουμε bowling. Δύο παιχνίδια, συγγνώμη, bowling σε έναν νικητή. 4 άτομα είναι, πόσα είναι τα άτομα? 28 12 55 961. Καλέστε για να σας στείλουμε στο bowling και έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Το όνομά σας?
2: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, θα πας για bowling?
2: Θα πάω για bowling.
0: Πολύ καλά θα το κάνεις. Τι θα μαγειρέψεις σήμερα?
2: Θα κάνω κάτι γκριτζόλες, καπνιστές, σιρινές.
1: Wow.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό το
1: ακούω. Καπνιστές,
2: πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ μεριζάκι έτσι δίπλα, πολύ ωραίο.
1: Τέλειο. Πολύ καλό. Λοιπόν, διαβάζω κάτι πολύ πετυχημένο για την αναβίση. Η σχιζοφρένεια είναι που μετά από 50 χρόνια η αναβίση βγάζει 3 ώρες συναυλία και εγώ για να πάω στην αυλία πήρα αλγκοφρέν για τη μέση μου.
0: Να το. Αυτό. Αυτό.
2: Καταλαβαίνεις τι μεγαλώνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμείς όχι η αναβίση, όπως
2: λέτε. Η αναβίση έχει λεφτά. Πάει στο γυμναστήριο, κάνει τα τέτοια.
0: Για να πας στο γυμναστήριο δεν χρειάζεται λεφτά. Μπορεί να κάνεις και σου πει γυμναστική, μην τρελαίνεσαι.
1: Έχει και το χρόνο.
0: Είναι ο τρόπος ζωής, παιδιά. Είναι ο τρόπος
2: ζωής. Όλη μέρα δουλεύουμε να πούμε για να βγάλουμε αυτά που βγάζει η αναβίωση και πάλι δεν τα βγάζουμε.
0: Δεν τα βγάζεις,
1: παιδιά, θέλει χρόνο η γυμναστική, δεν είναι μόνο. Θέλει και διάθεση, θέλει και χρόνο, δεν είναι τόσο.
0: Τέλεια.
2: Μπράβο, έχει ψυχολογία. Δεν πάει.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στο break.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, και εμείς το όνομά σας?
1: Μιχάλης.
0: Γεια σου, συνονοματίσει η πρώτη γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε,
2: ξανά.
0: Θα προσπαθήσεις. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στην γραμμή που θα παίξουμε. Έπεσε η γραμμή που θα παίξουμε. Για καλέστε, για περάστε, παιδιά, για περάστε, να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Γεια σας, παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
3: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, από πού μας ακούς?
3: Τώρα είμαι στα Γρίδια, Μελοποτάμου. Αγρίδια με Μελοποτάμου.
0: Αγρίδια.
2: Είσαι εσύ που...
3: Ναι, ναι.
0: Που περνάς τις οπτικές σινές. Με το Αλεξίσφαιρο. Με το Αλεξίσφαιρο. Ναι, αυτός. Κατάλαβα ποιος.
3: Επιτέλους θα παίξουμε.
0: Σε βλέπω συνέχεια στο συγκεκριμένα μέρη. Δεν φοβάσαι?
3: Όχι, βέβαια.
0: Καθόλου.
3: Εγώ είμαι, εγώ.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Δεν μασάς εσύ, δεν μασάς καθόλου. Όλα καλά.
3: Όχι, βέβαια.
0: Έχεις κάνει καταδρομέας, οικάς, κάτι?
3: Όχι. Εντάξει.
0: Καλή τύχη να σου ευχηθώ για τη δουλειά. Λοιπόν, ωραία, και πάμε τώρα στα δικά μας. Μόλις είσαι έτοιμος, πάμε να παίξουμε.
3: Για πάμε.
0: 5 δευτερόλεπτα χρόνο. Πάμε για την ερώτηση. Στη Eurovision του 91, το τραγούδι Άνοιξη της Σοφίας Βόσου κατέκτησε την τρίτη θέση. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
2: Όχι, μωρέ.
0: Τη 13η κατέκτησε.
3: Α, 13η.
2: Ναι, μωρέ, δεν έφτασε η
0: Βόσου.
2: Εμείς το έχουμε τραγουδήσει, βέβαια, σαν να ήταν πρώτο, αλλά.
0: Όχι.
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτό δεν. Το παραπίπα δεν. Παραπίπα, παραπίπα. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι μέσα? Αν το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι.
3: Ήμουν αγέννητος, οπότε δεν θυμάμαι εγώ το.
0: Ήσουν αγέννητος. Δεν τα λένε αυτά σε εμάς που είμαστε σαραντάριδες. Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν τα λένε. Λοιπόν,
3: εντάξει.
0: Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει, όλα καλά. Θα προσπαθήσεις ξανά. Δηλαδή, συγγνώμη, Εβίτα, δεν θυμάσαι εσύ το παραπίπα που λέει μέσα το τραγουδί? Κάτσε ένα λεπτό να το βρω, να το ακούσουμε.
2: Είμαι το θέμα σε να μπαίνει άνοιξη, δεν είναι? Και πού το λέει αυτό μέσα, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το έχει ακούσει ποτέ ολόκληρο, μάλλον.
2: Πιθανό.
0: Λοιπόν, περίμενε,
2: περίμενε. Περιμένω.
0: Άνοιξη Βόσου. Παιδιά, τι να λέμε τώρα. Να, και θα σου βάλω και την εκτέλεση από την Eurovision να το ακούσουμε. Κάτσε να φύγουν και λίγο οι διαφημίσεις. Έχει ξεφύγει, παιδιά, θέλω να σου πω, το YouTube με τις διαφημίσεις. Έχει καταντήσει αηδία πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ καθόλου. Ναι, με εκνευρίζει τρομερά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήταν και μάλιστα ζωντανή τότε η ορχήστρα.
2: Ναι, αυτό
0: και
2: ήταν
0: είχε
2: το
0: κάνει συγκλονιστικά λάθη η ορχήστρα που μας κατάκουσαν.
4: Η ορχήστρα, il maestro Charis Andreadis.
0: Ναι, τα έκανε, μην right. Πω Charis Andreadis. Ο μαέστρο.
4: La canzone si chiama Anixi e canta Sofia Vossu.
0: Νάτο. Η Eurovision, παιδιά, live τότε, έτσι.
2: Συγκλονιστικό αυτό το live, βέβαια, έτσι,
0: παιδιά,
2: σήμερα.
0: Δεν συγκρίνονται αυτές οι εποχές, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Και ο Μικρούτσικος επί σκηνής, παιδιά.
2: Το παιδί.
0: Με το βάσο, κιθάρα, τι παίζει? Με συμφωνική ορχήστρα, παρακαλώ.
2: Πολλά άτομα έτσι.

0: Κάτσε να το προχωρήσω λίγο να σας πω εκεί που σας έλεγα. Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ πέρα, τα κοιτάξτε, τύλισε όλα. Ακούστε, ακούστε.
1: Παιδιά, τι λάθη, τραγικά.
0: Δηλαδή, αν έπαιρνα εγώ το σαξόφωνο και έβγαινα, καλύτερα θα έπαιζα.

0: είπε.
1: Γι' αυτό δεν το γιατί ήταν αχρίαστο.
0: Τι ωραία παιδιά εκτέλεση, τι ωραίο τραγούδι.
1: Η φωνή της είναι απίστευτη.
0: Τι φωνάρα η Βόσου, παιδιά, μπείτε να το δείτε στο YouTube το βίντεο αυτό, είναι
1: εντάξει,
0: εξαιρετικό.
1: Ο σαξοφωνίστας, να σου πω λίγο κάτι, αυτό
0: παιδιά,
1: που έπαθε ο σαξοφωνίστας, το έχω πάθει κι εγώ.
0: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις.
1: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή εγώ θυμάμαι μία φορά
0: είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει σαξόφωνο.
1: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία...
0: Ναι, αλλά αυτός είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι.
0: Ωραία.
1: Και αυτός ο κύριος αυτό έπαθε. Έπαθε σε ντόνι.
0: Δεν σε κόψανε ένα στο παραπίπα.
1: Ο άνθρωπος έπαθε σε ντόνι. Ξέχασε τις νότες.
0: Αλές. Έπαθε σε ντόνι.
1: Έπαθε σε ντόνι.
0: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει. Του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνου.
1: Ένα
0: στραγάλι κάτι.
1: Ένα χουρμά.
0: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
1: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σε ντόνι τη λάθος στιγμή.
0: Μας χαντάκωσε, παιδιά.
1: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
0: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο.
1: Και όχι τίποτα, να σε βλέπει και όλος ο κόσμος, έτσι, Eurovision.
0: Θυμάμαι
1: εδώ μεταξύ. Στο χωραφάκι σου και πέρα στη γειτονιά σου.
0: Θυμάμαι σε μια audition που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει, σας κόψαμε στο παραπίπα. Αυτό θυμόμουν και μου είχε μείνει. Αυτό, ναι. Θα πάμε έτσι στο Powerplay της εβδομάδας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. KISS 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον KISS 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: KISS 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: είμαστε λοιπόν και η Σουβλακούπολη είναι πάντα μαζί μας, παιδιά.
1: Γιατί μιλάμε για το αυθεντικό ελληνικό street food.
0: Και να είναι ένα φαγητό το οποίο, παιδιά, το τρως και λες τι ωραίο είναι. Φρέσκο, φρεσκοψημένο. Οι πατάτες οι τηγανισμένες είναι υπέροχα τηγανισμένες και είναι φρέσκες, φρεσκοκομμένες.
1: Δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο. Έτσι. Γιατί παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές πατάτες. Γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Και αν είστε τύπος που ακολουθεί έτσι μια πρωτεϊνική διατροφή, να ξέρετε ότι θα βρείτε.
0: Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς πρωτεϊνικοί.
1: Για εσάς λοιπόν που χτίζετε εμείς και θέλετε καθαρή πρωτεΐνη, ζητήστε τη διάσημη κοτοπικιλία της Σουβλακούπολης, η οποία είναι ό,τι χρειαζόσαστε. Όλα είναι ψημένα στην ώρα και μιλάμε για αγνά ελληνικά κοτόπουλα. Και εγγυούνται φυσικά την κορυφαία γευστική εμπειρία.
0: Και για σένα, Ντούκι. Και για σένα, Ντούκι.
1: Τρία σημεία σε αυτή την πόλη. Στο Ελμεπά στην Αθηταίκη 40, στην Νέα Αλικαρνασσό στην Ικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης, όπου θα βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλειά του αλλά και σύγχρονο design. Όλα αυτά και με τα προγράμματα Εξοικονομώ, η Κασοτάκης όλα τα αναλαμβάνει και τα εξυπηρετεί. Πάντα με στόχο την υψηλή ποιότητα και τις κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μαζέψουμε τα μπογαλάκια. Κάτσε να κάνουμε ένα απολογισμό.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω να στείλουμε την καλημέρα μας στη Γιάννα, η οποία καλημέρα έχω κατουρηθεί στα γέλια με, το... με τη Σοφία Βόσου, εννοεί.
0: Α, με τη Βόσου.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ρε, παιδιά, ήταν τόσο αστείο.
1: όσο να πεις λίγο.
0: Λοιπόν, δύο εισιτηριάκια για Τεχνόπολης δεν τα δώσαμε. Αν προλαβαίνουμε 28-12-55-961, καλέστε τώρα να τα πάρετε για την Πέμπτη για σινεμαδάκι. Φτιάχνει και ο καιρός όπως πρέπει, το φθινόπωρο εννοώ γίνεται, για να μπορούμε να πάμε σινεμά. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
2: Νίκη.
0: Νίκη, από πού μας ακούς εσύ?
2: Ηράκλειο.
0: Σπίτι, γραφείο, δουλειά?
2: Ναι, σπίτι.
0: Στο σπίτι, και τι κάνεις τέτοια ώρα σπίτι?
2: Μαγειρεύω.
0: Α, τι καλό, σε πετυχάμε πάνω στην ώρα.
1: Το αγαπημένο του Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Γιουβαρλάκια.
1: Αχ, τι ωραία, ξεκίνησε τα γιουβαρλάκια, ε.
0: Ξεκίνησε το χειμώνα, η Νίκη.
1: Εγώ τι πω, α, τι ωραία. Καλή ιδέα.
0: Για χειμώνα, παιδιά, εξαιρετική ιδέα, δεν το συζητάμε.
1: Για χειμώνα και για το φθινόπωρο, μια χαρά είναι.
0: Ναι, είναι σουπίτσα και τα λοιπά.
1: Ωραίο.
0: Χορταίνετε εσείς με τα γιουβαρλάκια.
1: Άμα φάζει μια. Καταρχάς, εξαρτάται το πόσα κάνεις. Εγώ, α πούμε, όταν κάνω γιουβαρλάκια, ψήνω τουλάχιστον 25.
0: Εσύ, Νίκη, πόσα ψήνεις?
2: Δεν τα μέτρησα τώρα, τι να
0: φτιάξω. Είναι πολλά, δηλαδή είναι 10,
1: εγώ, παιδιά,
0: 15.
1: Συνήθως βάζω γύρω στο 25.
0: Άρα τρως κοιμά με σούπα. Εσύ δεν τρως γιουβαρλάκι.
1: Είμαστε 4 άνθρωποι, Μιχάλη. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα φάνε από 3 γιουβαρλάκια το κάθε παιδί.
0: Μάνι, γιατί δεν τον έχεις κάνει το φυσαρίο να σου δει γιουβαρλάκι? Τον βλέπεις και λες αυτό είναι γιουβαρλάκι.
1: Όχι, μόνο το παιδάκι μου είναι αδύνατο. Αλλά θέλω να σου πω, άμα σκεφτείς 3 γιουβαρλάκια τα παιδιά, ο μπαμπάς δεν θα φάει τουλάχιστον 7-8.
0: Τα 20.
1: Εγώ δεν θα φαντρώσω 4-5. Δηλαδή δεν μην νομίζεις, δεν είναι. Γιατί εξαρτάται και πόσο μεγάλα τα κάνεις.
0: Τα γιουβαλάκια είναι σαν τα...
1: Σαν τα κεφτεδάκια είναι. Σαν τα κεφτεδάκια.
0: Εσύ, Νίκη, τα κάνεις σαν κεφτεδάκια?
2: Ναι, ναι.
0: Τα μικρά δηλαδή?
2: Ναι.
0: Όχι σαν μπιφτέκια?
1: Σαν μπιφτέκια, κάνει τα μπιφτέκια, ρε Μιχάλη. Τα γιουβαρλάκια, γιατί έχουν και το ρύζι που διωγγώνεται. Οπότε δεν μπορεί να είναι κουμούτσα.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία, Νίκη, καλοφάγωτα να σου ευχηθούμε εμείς τα γιουβαρλάκια. Τεχνόπολης θα σε στείλουμε την Πέμπτη. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Μας ακούς, Νίκη?
2: Ναι, ναι.
0: Α,
1: πάει να φάει γιουβαρλάκι.
0: Ναι, μπορεί να έχει βάλει καμιά μπουκιά γιουβαρλάκι να μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Εβίτα, να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Να πούμε ότι στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη με το top 10 του Kiss 61. Yes. Και αυτή την εβδομάδα, να είδες τώρα, μετά από τις.
0: Δικές μας παρακλήσεις για πες.
1: Όχι, δεν ακούστηκαν οι παρακλήσεις, γιατί φάγανε τέτοιο κάζο με τη Νέα Ζηλανδία που θα κάνουν μόνο τα 10 καλύτερα στο iTunes.
0: 10 καλύτερα. Βαριέμαι στο iTunes όμως, αν ακούει παραγωγή. Στο iTunes μπαίνω και τα βλέπω μόνος μου. Θέλω να δω 10 καλύτερα σε κάτι πιο Μπουρκίνα Φάσο. Θέλω κάτι τέτοιο εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ορίστε.
0: Βάλε.
1: Να βλέπεις τώρα αυτό. Τι πάθαμε.
0: Βρες μία, πρέπει να βρούμε εμείς εναλλακτικές. Θα στείλουμε στην παραγωγή ένα email.
1: Με μα είναι δυνατόν iTunes από τη Νέα Ζηλανδία αυτό. Στο iTunes. Δεν μας ρίχνετε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θα με ενδιαφέρει να το κάναμε και λίγο πιο local. Δηλαδή τα 10 καλύτερα στο Λαγολιό. Τα 10 καλύτερα στις κάτω ασίτες. Και αυτό δεν θα ήταν ωραίο. Γιατί γελάς? Που είναι και εύκολο να στείλει το κοσμαδάκι να ρωτήσει σε δύο καφενεία. Να βγει στο καφενείο να ρωτήσει τα 10 καλύτερα.
1: Ξέρετε, μαζεύουμε μπουκαλάκια
0: από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
3: Μπαμπά, μα έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
11: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, 1ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
14: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
14: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
7: Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους και καλώς σας βρίσκω εδώ στον KISS. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του KISS.

σαν. Λοιπόν, εδώ στον Kiss με αγαπημένα τραγούδια. Πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.

Λοιπόν, εδώ στον Keystein η Tempa, written in the stars. Σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ο οποίος έχει αρχίσει σιγά σιγά να μας δείχνει ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο με βροχές και με χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι εντάξει, ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε προφανώς και θα προσαρμοστούμε σε όλο αυτό.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πω, τι σπιτάρον είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
8: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
8: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας. Από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss

0: Λοιπόν, talk to you, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, από την δεκαετία των 90, στη δεκαετία του 90, hippie hippie shake από τους Big Soul, η δική τους διασκευή στο κλασικό τραγούδι. Πάμε σε powerplay, νέα εβδομάδα συνεπώς και νέο powerplay εδώ στον Kiss. Έρχεται αμέσως Loser και Tame Impala. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810. 255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής, δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
8: Όλες οι επιτυχίες
9: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
8: Kiss 961.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5-9 brown eyes.
1: Λοιπόν, Rain Dance εδώ στον Kiss, υπέροχο τραγούδι πραγματικά, και αν θέλετε να κάνετε υπέροχα ταξίδια, με επιλέγετε την Minoan Lines, γιατί σας προσφέρει ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Minoan Lines λοιπόν το ταξίδι γίνεται εμπειρία, ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτε εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα. Ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ οστάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Armin Van Buuren και Pete Tong. Talk as Miracle.

0: Λοιπόν, δύο θρύλοι της ευρωπαϊκής χορευτικής μουσικής σκηνής, ο Armin van Buuren και ο Pete Tang, βάζουν τα χεράκια τους, μαζί συνεργάζονται και διασκευάζουν ένα τραγούδι το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στην αρχή των 2000s, από το Tokas Miracle, I Need a Miracle, εδώ στον Kiss. Το ακούσατε πρώτα εσείς στο Kiss Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: the Max. Shake it to the Max εδώ στον Kiss, ενώ μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε κάναμε την κλήρωση για την υποτροφία του Ισέκ Μορφή. Η νικήτρια μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο σε έναν από τους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών ή και τουριστικών. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμά της όταν την ενημερώσαμε πως ήταν η τυχερή της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Καλό.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η Στέλλα.
1: Ναι.
2: Στέλλα, είσαι η τυχερή.
1: Ναι. Α, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
3: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Στέλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχεις κερδίσει μια ετήσια υποτροφία από το ΙΣΑΕΚ Μορφή για τους τομείς. Έχεις σκεφτεί σε ποιο τομέα θα ήθελες να σπουδάσεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα.
3: Να σου πούμε, να σου πούμε ποιοι είναι οι τομείς.
1: Ξέρω, έχω ακούσει, αλλά δεν έχω αποφασίσει.
2: Τώρα με τι ασχολείσαι?
1: Τώρα με τα παιδιά μου.
3: Α, ορίστε. Μανούλα.
4: Ναι, εγώ να εξαφανιστώ.
3: Να εξαφανιστείς εσύ.
1: Ναι,
3: λοιπόν, πολύ μεγάλο το δώρο. Θα σε ενημερώσουμε και εκτός αέρα.
1: Ναι.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Έχεις κάνει κάποιο πτυχίο μέχρι στιγμής?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε ποιο τομέα ήταν οι σπουδές που έχεις μέχρι τώρα?
1: Στο sport management.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε υγεία, διοίκηση και οικονομία, κομμωτική και αισθητική, παιδαγωγικά ή τουριστικά. Είναι πολύ κλάδι.
2: Κοίτα, το sport management μπορείς να το συνδυάσεις και με την υγεία και με τα παιδαγωγικά.
1: Ναι, θα μπορούσε.
3: Λοιπόν, θα σε καλέσουμε ξανά εκτός αέρα για να πούμε τις λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια και από εμάς την Στέλλα. Ήταν η νικήτρια του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Κέρδισε μία ετήσια υποτροφία για να σπουδάσει δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο στα ΙΣΑΕΚ Μορφή. Οπότε, εμείς να ευχηθούμε να έχει καλές σπουδές.

0: Λοιπόν, Billy Idol από τη δεκαετία του 80, Rebel Yell εδώ στον Kiss. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι σήμερα Δευτέρα εδώ στον Kiss στις 4 έρχεται η Μαρία Κοσμαδάκη για να μας παρουσιάσει όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα. Συγκεκριμένα το Top 10 του Kiss είναι 61 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια για αυτήν εδώ την εβδομάδα, όπως διαμορφώνονται έπειτα από τις ακροάσεις και τις μεταδόσεις που έχουν. Σήμερα επίσης να πούμε ότι συνεχίζεται για άλλη μια εβδομάδα ο διαγωνισμός Γνωρίζεις Κερδίζεις, και σήμερα Δευτέρα έχουμε σκοπό να παίξουμε μαζί σας δύο φορές έως και τις 4, έως και το τέλος της εκπομπής. Είχαμε άλλον έναν νικητή την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε το δικό του απόσπασμα όταν τον ενημερώσαμε πως θα πρέπει να ετοιμάσει και εκείνος βαλίτσες.
1: Καλή.
2: Παρακαλώ.
1: Ερμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά είμαι. Η Μαρία είμαι. Τι γίνεται?
2: Καλά. Καλά, Μαρία.
1: Είσαι στον αέρα του Kiss 961.
2: Θέματα.
1: Έχουμε να θυμηθούμε κάτι νέα.
2: Για πείτε. Δεν το πιστεύω.
1: Ερμή, είσαι ο μεγάλος μας νικητής, ο μεγάλος τυχερός της σημερινής κλήρωσης. Έγινε η κλήρωση μόλις πριν από λίγο, είσαι το τυχερό νούμερο 16 και το δώρο το ξέρεις.
2: Το ξέρω, πώς το ξέρω. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια πολλά, Ερμή.
1: Θυμάμαι ότι μαζί μπήκαμε στην κλήρωση.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια ερώτηση απάντησες.
2: Νομίζω ποια ήταν η πρωτεύουσα της Σκωτίας, αν ήταν το Εδιμβούργο.
1: Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Μπράβο σου, Ερμή. Έλια, διότι τα κατάφερες. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πλοία της ANEC Lines γίνονται δικά σου. Γραμμή Ηράκλειο Πειράς, Ηράκλειο, με το αυτοκίνητό σου σε δίκλινη καμπίνα. Και τώρα η γνωστή ερώτηση. Με ποιον θα ταξιδέψεις?
2: Με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου.
1: Με τη γυναίκα σου, τέλεια, μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια και στον Ερμή. Είναι εκείνος ο οποίος θα ετοιμάσει βαλίτσες για να ταξιδέψει με την σύζυγό του. Και αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, διεκδικείται διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο, με την ANEC Lines. Δύο φορές θα ακούσουμε τον ήχο του πλοίου. Όταν αυτό συμβεί, μας καλείτε στο 2810-255-961. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Σας κάνουμε ερωτήσεις γενικών γνώσεων και όλοι έχετε 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να μας απαντήσετε με το σωστό ή λάθος.

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου για πρώτη φορά. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
1: Μάνος.
0: Μάνο, είσαι η πρώτη μας γραμμή, καλά είμαστε. Είσαι η πρώτη μας γραμμή, θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Και θα ξαναπροσπαθήσεις φυσικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να γίνεις και εσύ η τυχερή δεύτερη. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, αφήνουμε το Μάνο. Πάμε στη γραμμή αυτή, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
2: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, μαζί θα παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Μία ερώτηση θα σου κάνω, θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου και μας απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Σταυρούλα, το σημερινό Ιράκ έχει πάρει τη θέση της λεγόμενης Μεσοποταμίας, σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Μπράβο.
2: Ωραία.
0: Το σκέφτηκες λίγο παραπάνω, καλά έκανες. Καλά,
2: ναι,
0: έκανες.
2: Ναι.
0: Απάντησες σωστά, μπαίνεις στην κλήρωση, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Ναι, για χαρά.

0: δεύτερη, καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε στην τυχερή δεύτερη γραμμή. Ποιος βρίσκεται εκεί? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Νίκη λέγομαι.
0: Νίκη. Νίκη, καλή εβδομάδα θα πω αρχικά.
2: Καλή εβδομάδα θα πω και εγώ, ναι.
0: Εύχομαι να ξεκίνησε καλά εβδομάδα.
2: Ξεκίνησε καλά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μια χαρά ξεκινάει, παιδιά.
2: Άδεια, γι' αυτό το λέω.
0: Α, γι' αυτό το λες. Θα έχεις και αύριο άδεια?
2: Έχω όλη τη εβδομάδα άδεια.
0: Έχεις όλη τη εβδομάδα άδεια. Μπορεί να θέλω να στο κλείσω κάπου εδώ. Να, αυτή θα ήταν, ήταν η σύντομη συζήτησή μας, Νίκη μου.
2: Είναι καλοκαιρινή μου, μάνα μου. Είναι καλοκαιρινή μου.
0: Πα, σταματάω τώρα.
2: Εντάξει, εκεί.
0: Λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα αυτή τη εβδομάδα που έχεις άδεια και που δούλευες όλο το καλοκαίρι, για πες μου λίγο.
2: Θα μαζέψω, βγάλουμε καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα.
0: Αγκαρία.
2: Παιδικά, ιστορίες, χαμός.
0: Τι να σου πω. Αφού όμως, ρε παιδί μου, λες εσύ όχι καλά ξεκινήσει εβδομάδα, εγώ δεν θα διαφωνήσω.
2: Ναι, καλά ξεκίνησε. Καλά ξεκίνησε.
0: Θα σου ευχηθώ. Τι?
2: Αισιόδοξη να είμαστε.
0: Ναι. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο διαγωνισμό.
2: Ευχαριστώ.
0: Παίζουμε, γνωρίζεις, κερδίζεις. Ναι, έχω μία ερώτηση πολύ ωραία εδώ για σένα. Αν δεν την ξέρεις, απαντάς με σωστό ή λάθος. Έχουμε 50-50.
2: Ωραία.
0: Διεκδικείς διπλάκι το πλοϊκά εισιτήρια της ANEC Lines για να πας Αθήνα.
2: Ωραία.
0: Να φύγει σεζόν από πάνω μας. Λοιπόν.
2: Τέλεια.
0: Κάτσε τώρα να δω που είναι το ποντίκι μου. Θα σου κάνω την ερώτηση. Ξεκινάει ο χρόνος. Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μου απαντήσεις με σωστό ή λάθος.
2: Ωραία.
0: Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Κίρκη μεταμόρφωσε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε κότες. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Σε γουρούνια. Ναι. Νίκη.
2: Τα κότες λίγο κάπου, ναι, δεν ταιριάζει.
0: Μπήκε στην κλήρωση. Έτσι απλά και εύκολα. Και μένει στη γραμμή σου για να κρατήσω στοιχεία. Καλή επιτυχία.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Και στην 69 παίζουμε τις επιτυχίες. Έτσι ήταν εδώ και Άζιζαμ. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551.

Ζήνα και Ζάνα εδώ, έτσι φτάνουμε στο πρώτο break. Φύγαμε για το Power Play της εβδομάδας. Έρχεται ο Τέιμι Μπάλα και το Loser. Επιστρέφω με ένα κομμάτι αγωνισμό. Κίσε 961 σας βάζει στην κλήρωση για δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Τι καλύτερο από το να ξεκινήσεις τη σεζόν με ένα τέτοιο μεγάλο δώρο. Για εσάς που νιώθετε ότι έχετε ταλέντο στη φωτογραφία ή και όχι, μπορεί να θέλετε απλά να μάθετε να βγάζετε καλές φωτογραφίες. Ο Kiss N61 και η ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους. Για να δηλώσετε λοιπόν συμμετοχή, απλά καλέστε πρώτο στο 2810255961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο αυτόν εδώ. Είναι ο χαρακτηριστικός ήχος της φωτογραφικής μηχανής. Θα τον ακούσετε λίγο μετά που θα επιστρέψουμε από το break. Θα καλέσετε στο 2810255961, θα βγείτε στον αέρα και θα μπείτε στην κλήρωση. Φύγαμε για μικρό break. Επιστρέφω και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και με αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
10: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
11: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
1: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
14: Επιστροφή στις επιτυχίες λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 5, παιδιά, και τι να πω, στο δρόμο θέλει πολύ υπομονή αυτή τη στιγμή. Κίνηση σε Σταυρωμένο και Γιώφυρο πάρα πολύ. Κίνηση Αγιάννη Χωστό. Τεράστια η ουρά στη γέφυρα της Παπαναστασίου. Ψηλά στη Λεωφόρου Κνωσού, σε Καζατζίδη και Ικάρου, στα Φανάρια και σε διάφορα μικροσημεία που είναι της ώρας, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες. 2810-255-961 το τηλέφωνο, διότι σε πολύ λίγο θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της φωτογραφικής μηχανής που σας βάζει στην κλήρωση αυτή την Παρασκευή για να κερδίσετε τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου.
1: Kiss 961.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι.
4: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
5: Μόλις ακούσατε το χαρακτηριστικό ήχο της φωτογραφικής μηχανής, είναι ο ήχος ο οποίος σας βάζει στην κλήρωση αυτή την Παρασκευή για τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. 2810-255-961 το τηλέφωνο του Kiss για να καλέσετε. Και ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
5: Το όνομά σου?
6: Μαρία.
5: Μαρία μου, καλή εβδομάδα θα ευχηθώ. Και θα σου ευχηθώ επίσης και καλή επιτυχία. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή. Τραβάς φωτογραφίες, σου αρέσει φωτογραφία?
6: Τραβάω πάρα πολλές.
5: Τα παιδιά, τις γιορτές,
6: παιδιά, τοπία, τα πάντα όλα.
5: Μπράβο Μαρία, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και μένεις λίγο στη γραμμή σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Kiss

0: Ready? Ready!
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
4: Διαγωνισμοί back to back στον αέρα του Kiss 961, παιδιά. Αυτός ήταν ο ήχος του πλοίου της Anneck Lines και ήρθε η ώρα να καλέσετε στο 2810-255-961 για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται επίσης στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή. Εβδομαδιαία κλήρωση των διπλών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της Anneck Lines. 2-10-255-961 το τηλέφωνο. Έχουν γίνει κληρώσεις, έχουμε τυχερούς ακροατές που έχουν κερδίσει αυτά τα ωραία εισιτήρια, παιδιά, και η αλήθεια είναι ποιος δεν τα θέλει. Λοιπόν, η ερώτηση που σας έχω έχει να κάνει με τη φύση, μου άρεσε πάρα πολύ όταν τη διάβασα και θέλω έτσι λίγο να τη συζητήσουμε και πιο πολύ. 2-10-255-961 το τηλέφωνο, ποιον έχω στη γραμμή μου?
5: Γεια σας.
4: Το όνομά σας?
5: Σοφία.
4: Σοφία, χαμήλωσε μου λίγο το ραδιόφωνο.
5: Ναι.
4: Καλή εβδομάδα, θα ευχηθώ.
5: Ευχαριστώ, να
4: είσαι
5: καλά.
4: Θα σου πω ότι είσαι τυχερή πρώτη μου γραμμή, αλλά είναι ακόμα Δευτέρα και θέλω να συνεχίσεις να καλείς, γιατί θα παίξω με τη δεύτερη γραμμή. Αυτοί είναι οι κανόνες.
5: Εντάξει.
4: Μπορείς να συμμετέχεις όμως σε όλες τις ζωντανές εκπομπές του Kiss, άρα συνεχίζεις και προσπαθείς. Έγινε Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Yeah, φιλιά, γεια, yeah, γεια. Yeah. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Το όνομά σου?
6: Μέρη.
4: Γεια σου Μέρη, τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά εσύ?
4: Καλά, πώς ξεκινήσε η εβδομάδα?
6: Εντάξει, καλά.
4: Εσύ δούλευες λοιπόν, γιατί είμαι εκεί πριν δεν δούλευε και μου λέει, α, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που ξεκίνησε με Δευτέρα κανονική? Λοιπόν Μέρη μου, έχω μία ερώτηση για να σε βάλω στην κλήρωση της Παρασκευής που πολύ το θέλω. Θα σου κάνω την ερώτηση, έχεις στη διάθεσή σου 5 δευτερόλεπτα για να μου απαντήσεις με σωστό ή λάθος. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
6: Έτοιμη.
4: Στη διάρκεια του χειμώνα, όταν κάνει κρύο, οι μέλισσες δεν πετούν έξω από την Κυψέλη. Σωστό ή λάθος?
6: Να.
4: Είναι σωστό. Και με προβλημάτισε και εμένα όταν το διάβασα. Σχηματίζουν, λέει, μία σφιχτή μπάλα γύρω από τη βασίλισσα για να κρατηθούν ζεστές και τρέμουν με τους μύστους για να παράγουν θερμότητα. Αυτά, παιδιά, κάνουν οι μέλισσες στο χειμώνα, για να δείτε τι πλασματάκια είναι. Τώρα το μάθαμε, το ξέρουμε για την επόμενη φορά. Δεν μπήκαμε στην κλήρωση, αλλά μάθαμε λίγο μελέτη περιβάλλοντος, καταλαβες. Λοιπόν, πολλά φιλιά και καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
6: Kiss 961.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα top 10. Φύγαμε για τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

τραγούδι που έκανε νιου έντρι την προηγούμενη εβδομάδα στην ένατη θέση. Σήμερα δύο θέσεις πιο πάνω. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Στην θέση νούμερο 8, Teddy Swims, Mr. Know It All. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
2: Κι αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
1: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
3: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
2: Και στα δώρα.
0: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες.
9: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Kiss 961.
10: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έρχεται το νούμερο 6.
11: Νούμερο 6.

0: Ο Bad Bunny βρίσκεται στην θέση νούμερο 5 από την τέταρτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Another 54 Ultra Talk to You στην θέση νούμερο 6 σήμερα, από την θέση νούμερο 7 την προηγούμενη εβδομάδα, και στην θέση νούμερο 4 έρχεται η Σακύρα.
1: Νούμερο 4.

Σακύρα Μπέρναμποϊ και Ντάι Ντάι. Σήμερα στην θέση νούμερο 4 από την πέμπτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Σας αφήνω για μικρό break. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα της εβδομάδας.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Πω, τι σπιτάρων είναι αυτή, Παναγιώτη?
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
0: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. KISS 961.
7: KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα γρήγορο rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έπαιξε νωρίτερα σήμερα στο top 10 μας.
8: Νούμερο 10.

νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Λοιπόν, παιδιά, σας το είπα από την αρχή. Έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Daddy και Take Me There, το τραγούδι που τις τελευταίες 7 εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Στο σημερινό top 10 το βλέπουμε δύο θέσεις πιο κάτω, στην θέση νούμερο 3. Hugel, Email Angel, Ultra Nate και Moving to the Sun. Αυτή η τραγουδάρα ανέβηκε μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. DJ Goja, Jason Derulo, Melody και Michiko. Ένα τραγούδι που έκανε new entry στα 10 καλύτερα του Kiss 961 εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου, και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να ανέβει και φυσικά να φτάσει στην κορυφή. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλη με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί.

0: ιδέα.
1: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
0: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
2: Kiss 961.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euro. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
14: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
13: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
15: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
13: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
16: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
17: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
18: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
19: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
20: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
21: Listen. Get ready. Let's go.
22: Kiss 961.
23: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηρακλείο.
20: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηρακλείο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες.

0: Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και
11: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: Το πω θα σαξοφωνίστε. Το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια audition που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος, κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
10: Πω, τι σπίτι!

0: ώρων είναι αυτή, Παναγιώτη.
1: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Loser. Damon Bala.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: All right, so
2: let's go.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Radio.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.